was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City 92, on FM, on site, and on Radio Player app.
1: The best music at the best frequency.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Μαριάννα Στασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ.
0: 9.112.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας βρίσκεται σε Viber και σε WhatsApp. Παναγιώτης Μέναγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ. Μαζί σας 2-13-0-700-8-7-7 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Σήμερα είναι 11 Ιουνίου και γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική, με το You Got The Love και Gorillaz εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Ελευκόντατε και αυτά είναι το Λατέρνα, τη βίνει 11 Ιουνίου σήμερα του 2026.
1: Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Σα σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, που δεν είναι άλλο από το Αγρίνιο. Σα σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Και σα σήμερα ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών το 1931, χάρη σε κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Στι 11 Ιουνίου του 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για μια σκευωρία. Τα έχει γράψει στα βιβλία του Αλέξη Παπαχελάς αυτά. Και το είχαμε δει. Είχε περάσει έτσι σαν ένα μικρό στιγμιότυπο και από το ντοκιμαντέρ για την. Πώς το λέγεται,
0: το σκοτεινό δωμάτιο.
1: Το σκοτεινό δωμάτιο. Καθώς επρόκειτο για μια σκευωρία την οποία είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να ακούσουμε Players από Coi Leray εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

0: Είναι ο Λευκόντα 7&7, ακούτε Alternative, Παναγιώτης Μενεγός και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Ευτυχώς που επέστρεψες,
1: ναι.
0: Πέρα από πολλούς χιλιάδες λόγους που μπορώ να παριθμίσω, είναι ότι επιτέλους μπορώ και να μοιραστώ μαζί σου το τι συμβαίνει στη Λαϊκή.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο καιρό που έλειπες, μόνος μου είχα πάθει μουντουρχίας και δεν τα έλεγα. Με θριαμβευτική επιστολή, τη θριαμβευτική στιγμή της ντομάτας ζούμε, η Βασίλισσα των Πάγκων, με τιμές που ξεκινάνε και πέφτουν και κάτω από τα 2 ευρώ. Θα βρούμε αρκετές φορές, αλλά πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα αυτό. Τέλος πάντων, ή αν είναι ένα πράγμα της γενιάς μας, το Millennial, το ντοματάκι, το βελανίδι.
1: Δεν ήταν πάντα, νομίζω.
0: Δηλαδή, παλιά δεν θυμάμαι να είχαμε στα σπίτια μας βελανίδια πάρα πολύ. Αυτό το ντοματάκι είναι, ας πούμε, πάρα πολύ το σύγχρονο και ξέρεις, είναι και εύκολο το ντοματάκι πολύ για τα παιδιά αυτό το μικρό.
1: Ναι.
0: Το παίρνεις μπαμ, το κόβεις ή το βάζεις και ολόκληρο, το κόβεις στη μέση και τελείωσες. Προφανώς είναι η εποχή με πάρα πολύ αγκούρι. Προφανώς έχει επιστρέψει το κολοκύθι.
1: Έχει αγκούρι η εποχή μας, η αλήθεια είναι.
0: Αυτό, ναι. Πήρα ένα από την Ερέτρια.
1: Ένα. Πήρες με την Ερέτρια.
0: Ένα πάγκος Ερέτριας. Και το κόψα τις λεπτές φέτες.
1: Μάλιστα.
0: Και το πέταξα στο air fryer.
1: Με το λίγο, αγκούρι.
0: Ναι, το κολοκύθι, ρε.
1: Α.
0: Με λίγο λαδάκι από
1: έχεις
0: πάνω.
1: Έχεις πάρει και air fryer. Πέρα τι μαθαίνει κανείς. 20 μέρες έλειψα και ήμουν έρθει τα πάνω κάτω.
0: Μπορώ να σου κάνω μεγάλη ανάλυση κάποια στιγμή το air fryer.
1: Ναι.
0: Σαν, είναι ο νέος αφιγραντήρας το air fryer.
1: Ναι,
0: είναι πράγματα που δεν ξέραμε ότι τα χρειαζόμαστε, αλλά για κάποιο λόγο τα παίρνουμε.
1: Ναι, αλλά νόμιζα ότι ήμασταν εναντίον.
0: Εναντίον των φουνών μικροκυμάτων είμαι.
1: Α.
0: Το air fryer είναι άλλο πράγμα.
1: Okay.
0: Και φοβερή σαλάτα ήταν αυτή. Το ψιλοκομμένο, έτσι τραγανιστό κολοκυθάκι. Έχουν έρθει τα καλοκαιρινά φρούτα.
1: Και ομό είναι όλο το κολοκυθάκι σαλάτα.
0: Ναι. Ειδικά λεπτοκομμένο πολύ.
1: Έμα.
0: Έχουν έρθει τα καλοκαιρινά φρούτα. Πεπόνια μπορεί να βρει και μέχρι και 1 ευρώ το κιλό. Καρπούζι επίσης. Η Κορινθία στέλνει πάρα πολύ διάφορα βερίκοκα και διάφορα άλλα προϊόντα. Τελειώνουν τα μουσμουλα, πιστεύω. Αρχίζουν τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα. Είναι λίγο σκληρά βέβαια αυτήν την περίοδο. Όπως και το πεπόνι.
1: Είναι και άνοστα ακόμα. Στο λέω εγώ επειδή καταναλώνω περίπου μισό τόνο από νεκταρίνια και ροδάκινα κάθε καλοκαίρι. Αλλά οι μίστες, ροδακινομίστες, νεκταρινομίστες, ακόμα και τα άνοστα τα τρώμε.
0: Ωραία, υπάρχει.
1: Γιατί είμαστε με τα ροδάκινα και στα εύκολα, με τα ροδάκινα και στα δύσκολα.
0: Και το πεπόνι είναι πάρα πολύ γλυκά υγιεινωμένα.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ άνοστα αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει μια μέση λύση.
1: Θέλει δουλειά το πεπόνι. Θέλει.
0: Και έχω το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ποιο είναι
0: αν ακούει κάποιο και μπορεί να βοηθήσει, ναι. Και κάποια, ότι δεν ξέρω να διαλέξω κεράσι. Ναι. Δηλαδή θα ήθελα να αποφύγω την ευκολία του να πάω στο πιο ακριβό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που είναι στο 5-10-5-99 το κιλό.
1: Ναι.
0: Και να
1: κάνει ζημιά.
0: Ναι,
1: κεράσι, ζημιά.
0: Ναι, εντάξει, στην ευκολία και να πάω. Που είναι και το πιο, φαίνεται, ας πούμε, πιο γινωμένο, πιο βαθύ το χρώμα του, αυτό το.
1: Πιο παρελάσιμο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτρωγε και μια υπουργό κερασάκια, δεν μπορούσε να σταματήσει τώρα σε ένα στόλι.
1: Τώρα πάλι το στόμα του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και να προσπαθήσω να βρω τη μέση λύση, δηλαδή το εκεί στο 3,5 ευρώ,
1: ναι.
0: Αλλά που να είναι και ποιοτικό μαζί.
1: Και δεν πας στους ανθρώπους και να τους πεις, θέλω αυτό.
0: Ναι.
1: Βοηθήστε
0: με, βοηθήστε με. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα της αγοράς. Καλές τιμές, πολύ καλές ποιότητες.
1: Mm-hmm.
0: Γενικά να τις προτιμάμε. Και στο επόμενο επεισόδιο,
1: ναι.
0: Θα με καλέσεις, θα μιλήσω για τη μεγάλη κόντρα επαγγελματιών με παραγωγούς. Γιατί υπάρχουν οι πάγκες που έχουν οι επαγγελματίες και
1: ναι.
0: Οι πάγκοι που έχουν οι παραγωγοί.
1: Okay.
0: Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 7&7. Αυτά ήταν τα νέα της Λαϊκής.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Αττικά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Κιόν,

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που ικανώνει

0: 97,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Η ελληνική κοινότητα του animation δίνει και φέτος το ετήσιο ραντεβού της στα βραβεία ελληνικού animation 2026, τη σημαντικότερη θεσμική διοργάνωση αφιερωμένη στην εγχώρια τέχνη και παραγωγή κινουμένων σχεδίων. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Ελευκό, 7 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Πενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου του 2026. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα δίνει για πρώτη φορά μάτς σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Παίζει με την Ολλανδία στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει 1-0, χάνει με πέναλτι.
1: Αφεζητούμενο.
0: Το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό τότε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Αν δεν κολλάσει, έπαιζαν 8 ομάδες μόνο.
0: Και γινόντουσαν κάτι παιχνίδια. Ναι, δεν ήταν. Ήταν όλο νοκάουτ. Πώς ήταν?
1: Όχι, είχε ομίλους. Ναι. Αλλά δεν ήταν, ξέρεις, αυτές οι πολύ διευρυμένες διοργανώσεις. Σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Σήμερα το 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο Σεβερέτσι του Τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών, ίσως και αιώνων, με τον Αλεξάνδρ Γκρέαμ Μπέλ.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πάντα εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Λευκόντα, τα κεπτά είναι το Alternative, Παναγιώτης Πενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας, 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο enlevko.fm. Ο Κουστό γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Σάκη Κουστό.
0: Το 1910. Είναι λίγο η ζωή του, άμα την ψάξει κανείς, πέρα από τις... τη μεγάλη δουλειά που έχει κάνει στους βυθούς αυτής της γης. Από την άλλη, είναι ο ίδιος έχει ζήσει μια πολύ ταραχώδη ζωή και έχουν βγει και πολύ καλά ντοκιμαντέρ για αυτόν.
1: Τι εννοείς ταραχώδη?
0: Σαν άνθρωπος.
1: Ήταν δύσκολος.
0: Ήταν δύσκολος. Αυτό ήταν, είναι μια περιγραφή εύκολη να την κάνουμε. Και να πούμε ότι είχε πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922. Χιου Λόρι έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Dr. House και τα λοιπά.
1: Τον είδαμε και στο δεύτερο κύκλο του Night Manager. Ούψ. Δεν πρέπει να το πω αυτό. Κάτι ότι δεν το ακούσατε.
0: Κάτι ότι δεν το ακούσατε, ναι. Ξενοφόνος Ζολώτας. Φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 2004. Οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός της οικονομικής κυβέρνησης, διοικητής της Τράπεζας
1: Ελλάδας. Οικουμενικής.
0: Ναι, για 19 χρόνια. Το αποδίδονται διάφορα πράγματα, πέρα ότι έζησε πάρα πολλά χρόνια. 100 χρόνια. Ήταν έτσι μια σεβάσμια μορφή της ελληνικής, ας πούμε, πολιτικής και κοινωνικής ζωής και ήταν και αυτός που υποτίθεται ότι είχε διαβάσει το περίφημο αυτό κείμενο στο ΝΟΗΕ, που όλες οι λέξεις μέσα από αυτό το κείμενο είχαν. Οι ρίζες τους ήταν ελληνικές.
1: Αυτό τώρα έχει γίνει.
0: Ναι, έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει, αυτή η περίφημη ψηφοφορία που χάσαμε για μια ψήφο να γίνουμε παγκόσμια γλώσσα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Όρνετ Κόλμαν, Αμερικάνος σαξοφωνίστας, ο άνθρωπος που έφτιαξε τη free jazz.
1: Έφυγε στα 85 του χρόνια το 2015. Ότι πέθανε μια ούλη σε σήμερα, το πάμε.
0: Όχι.
1: Πέθανε σε σήμερα μια ούλη, το λέμε. Στα 66 του χρόνια, το 1835, το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
22: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Διρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

11 Ιουνίου του 2026 είναι ο Λευκός 7 και 7, είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 6 9 5 6 6 15 8 7 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκετε επίσης στο lefko.fm που είναι το site μας. Έχουμε και application που μας βρίσκεται και εκεί. Αύριο κληρώνει και το χρηματοκιβώτιο 12 Ιουνίου. Έχει μέσα 9.112 ευρώ. Το τηλέφωνο θα το κάνει για να δει τον τυχερό ή την τυχερή Πινελόπη Αναστασοπούλου στις 4. Τι πρέπει να κάνετε όμως για να μπείτε στην κλήρωση μέχρι τις 4 αύριο? Μπορείτε να στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN, κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή, ώστε να μπείτε στη διαδικασία. Αν εκεί στις 4 η ώρα πρέπει να έχετε το κινητό σας μπροστά, να απαντήσετε στα 4 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ποσό. Είναι 9.112 ευρώ και έτσι θα το κερδίσετε. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Πάντα υπάρχει κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό.

0: Λευκόντζα και από τα 8 και 12 είναι η ώρα. Καιρός σήμερα θα έχει μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία και περιμένουμε και βροχές αύριο κατά διάρκεια της ημέρας στην Αθήνα.
1: 35 δηλαδή σήμερα.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ. Υποφερτά είναι.
1: 35 όμως.
0: Είναι υποφερτά. Δεν πρέπει να γκρινιάσουμε από τώρα. Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε και άλλη γκρινιά πάνω στη καμπούρα της γκρινιάς μας.
1: Η 35 είναι 35, Σταυρό.
0: Εντάξει.
1: Δεν γκρινιάξα. Εγώ λέω facts.
0: Ναι. Για την εποχή είναι.
1: Αρκετή.
0: Συμβαίνει.
1: Είναι αρκετή. Δεν μπορεί να πει αυτό. Ούτε αυτό να μας δώσεις.
0: Ναι, γιατί το 32 αύριο με βροχή και το 27 το Σάββατο.
1: Το 32 με βροχή είναι χειρότερο.
0: Ναι, γιατί θα δημιουργηθεί έτσι λίγο σύννεφο κάμα. Φαινόμενο υδρομοκηπίου.
1: Πώς.
0: Σύννεφο κάμα λέγεται.
1: Σύννεφο κάμα. Μάλιστα, ωραίος.
0: Τι, λέξη λογοτεχνική.
1: Το έχει ξαναπεί. Το έχει ξαναπεί. Το έχει ξαναπεί στην εκπομπή. Εκεί με τα μερομήνια.
0: Αλλά θα είναι ωραίο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε δροσιά το Σαββατοκύριακο. 27 μεγάλη, 30, εντάξει, μια χαρά θα είμαστε. Ναι. Από και μετά την επόμενη εβδομάδα ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα στην κίνηση, πρώτη τελευταία μέρα σήμερα με ανοιχτά τα σχολεία και από Δευτέρα και μετά ξεκινάνε τα κάμπ και άλλες ιστορίες που θα προκαλούν μικρότερη κίνηση.
1: Τα κάμπ είναι καινούρια φάση, ε.
0: Δεν είναι καινούρια φάση, είναι τι να κάνουν.
1: Η μεταξέλιξη των κατασκηνώσεων είναι.
0: Όχι, κάπου πρέπει να αφήσει το παιδί για να πάει στη δουλειά σου είναι. Και έρχεται να καλύψει αυτό
1: παιδί,
0: το κενό.
1: Το 1998 υπήρχαν κάμψ, ας πούμε.
0: Δεν υπήρχαν τόσο πολύ.
1: Αυτό λέω.
0: Γιατί ήταν τελείως διαφορετική και ελληνική κοινωνία, νομίζω τότε.
1: Έχει τη μίγα σήμερα. Κουβέντα δυσκόλη. Ναι, ρώτησε κανένα, είναι καινούργια φάση.
0: Ναι, είναι. Όχι, απάντησα, είναι.
1: Κοίτα, Σταυρό, εγώ αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζουν ούτε τα κάμπ.
0: Ούτε τίποτα.
1: Ούτε 35 βαθμοί. Θέλω να μιλάω μόνο για μπάσκετ αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Όλα αυτά που έχουν γίνει. Χτες το βράδυ και με τον τέταρτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και κυρίως με ένα ιστορικό πράγμα που έχει γίνει στον τέταρτο τελικό του NBA τα ξημερώματα, είμαι εκεί.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το ξέρω ότι γι' αυτά θα μιλήσω σε άλλο πρόγραμμα.
0: Μπορείς να μας πεις κάτι και εδώ και εμείς άνθρωποι είμαστε.
1: Έχει, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή η Νέα Υόρκη είναι σε κατάσταση παροξισμού.
0: Είδα τις φάσεις, είδα.
1: Είναι σε κατάσταση παροξισμού. Έγινε η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του τελικού του NBA. Έχαναν με 29 πόντους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και κατάφεραν να κερδίσουν με ένα follow που λέμε. Putback που λέει και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, 1,2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Τιμωτές Αλαμέ με τον Μπεν Στίλερ αγκαλιάζονται σαν παιδάκια στα αποδυτήρια, κυλιούνται κάτω με κάτι μικρόφωνα κτλ. Η Τέιλορ με τις φίλες της. Ο Τζέρι Σάινφελντ κοιτάζει το. Πώς το λένε, το τζάμποτρον, πώς το λένε αυτό. Αυτό που κρέμε
0: από το Matrix του γηπέδου.
1: Το Matrix του γηπέδου, μπράβο. Και με δέος προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει.
0: Δεν το πάω αυτό καθόλου. Άλλο αυτό.
1: Άλλο. Ο τενίστας, ο παλιός, ο Μακενρό, ποιο είναι το μικρό του.
0: James Μακενρό. Όχι, John, πώς είναι.
1: Τζον νομίζω.
0: Ναι.
1: Πανηγυρίζει φορώντας τη φανέλα του Καρμέλο δίπλα στον Καρμέλο. Ο Σπάικ Λι που.
0: Τζον Μακενρό, ναι.
1: Ναι. Ο Σπάικ Λι είναι σε κατάσταση. Τα έχω χάσει τώρα. Έχω δει τόσα πολλά στη ζωή μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Έξω έχουν ξεκινήσει. Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ αστείο. Και βανδαλίζουν ήδη στους δρόμους όλοι αυτοί οι πληβοί που δεν είχαν. Μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να δουν το μάτς. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι εκεί η λέξη παροξισμός είναι πολύ λίγη για να περιγράψει το τι συμβαίνει σε μια κατάσταση, ας πούμε, και σε ένα κλίμα που όλες οι διαφορετικές πτυχές της showbiz και της pop κουλτούρας είναι ενωμένες στην πόλη που τις έχει και τις τιμάει και έχει γεννήσει πολλές από αυτές και η κατάσταση είναι ακραία.
0: Ακραία.
1: 3-1 είναι, ξαναλέω, και θέλουν για να πάρουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια.
0: Sophie Tucker, Stacey Carras.

8.21, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 8.30. Θα ακούσουμε την Jessie Ware και το Spotlight. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 87 και μετά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι γράφουν σήμερα 11 Ιουνίου του 2026.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92.
5: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
18: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως

ιστορική διοργάνωση αφιερωμένη στην εγχώρια τέχνη και παραγωγή κινουμένων σχεδίων. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Εν Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με το Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8 και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα πάμε μια βόλτα από το περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε με Καθημερινή.
2: Ναι.
1: Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Αυτό είναι το κεντρικό. Επίσης, προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Έχουμε επίσης το Νέα Εποχή για το Broadway της Πατησίων.
2: Θα γίνει θέατρο το σινεμά.
1: Ο παλιός και κλειστός για πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway, μέσα στην ομώνυμη στο ΑΣ, στη συμβολή των οδών Πατησίου και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει το Δεκέμβριο, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Έχουμε και μια αυτή τη σχετική φωτογραφία κεντρική της Καθημερινής. Επίσης, ο μυστηριώδης Γερμανός λέει στο μικροσκόπιο των αρχών τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Ο ρόλος λέει Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετο των μελών του πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο και φέρεται να τους είχε δώσει χρήματα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών. Ενώ η απολογία του συλληφθέντος στην Κρήτη ως υπόπτη για τρομοκρατική δράση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες κάποιες φωτογραφίες από κάποιες ζυγαριές. Με αυτές τις ζυγαριές, με κάποια εκρηκτικά τα οποία είχε παραγγείλει online ο συλληφθέντας, ο συλληφθής, και με τα οποία θα του ερχόντουσαν τα παραγγείλει online με βάρκα από τη Λιβύη, θα κατασκεύαζε εκρηκτικά για να ανατινάξει ένα ολόκληρο κουραζιερόπλιο.
2: Μάλιστα, λοιπόν. Πέφτουν οι βάσεις, λένε τα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, λέει η εφημερίδα. Όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. 100 χρόνια κλείσαμε χθες από τη γέννηση του Γκαουντί.
1: Μάλιστα.
2: Επιστρέφεται ως απαράδεκτη αντιπολίτευση απέρριψη τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίζει ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση.
1: Η απογευματινή λέει: η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Επίσης, έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ. Μια πόλη που έχει δοκιμαστεί από άλλου τύπου συγκρούσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρχε ένα περιστατικό εκεί βίας, μια επίθεση από έναν μετανάστη που απελευθέρωσε όλο τον ακροδεξιό, ας πούμε, οχετό και εκεί πέρα που έχουν βγει στους δρόμους και κάνουν πογκρόμ. Έχουν βγει και οι πολίτες από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πολύ έκριθμη κατάσταση που προφανώς σχετίζεται και με την άνοδο της ακροδεξιάς γενικά στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Ελεύθερος Τύπος λέει: γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Και εδώ χτύπημα για την Σαγράδα Φαμίλια, η οποία μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε. Τα ενία στη νέα γενιά, λέει το Μανιφέστο, και έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη,
2: ναι,
1: να αγκαλιάζουν, να συνδέουν ένα στον άλλο.
2: Είναι νέος γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το ποντίκι που βγαίνει κάθε Πέμπτη, λέει, τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απόλυτα τον Μητσοτάκη. Και κάνει και μια σύγκριση το ποντίκι στο πρωτοσέλιδό του μεταξύ του ενδεχόμενου να κάνει εκλογές το φθινόπωρο του 26. Που θα μπορεί να δώσει πλουσιότερο πακέτο στη ΔΕΘ, ότι θα είναι ισχυρότερο το δίλημα, μιας και μόλις θα έχει δώσει τις παροχές, ότι θα προλάβει νέα σκάνδαλα, που ίσως προλάβει και ανέτοιμους αντιπάλους του, ίσως απολαύσει και τα ωφέλη από την οικονομική απόδοση του τουρισμού, αν της κάνει το φθηνό πορό, ναι, και να κομμανοπώ το καλοκαίρι, ενώ αντίθετα λέει την άνοιξη του 2020.

0: 27. Τα πλεονεκτήματα του να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σε αυτή την επιλογή είναι η θεσμική συνέπεια, η πιθανή ομαλοποίηση της αγοράς, η προώθηση μεταρρυθμίσεων, η εξάντληση των πολιτικών αντιπάλων και το δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Η κόντρα, λέει, τσακίζει στην κοινωνία η στεγαστική κρίση, αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας, απλησίαστα τα ενίκια ακόμα και στις λαϊκές περιοχές, ενώ η Δημοκρατία, λέει, αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς διπλασίασαν τον μισθό.
1: Διπλασίασαν τον μισθό τους, ενώ, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Α, η Δημοκρατία το βάζει μεταξύ ιερέων και αρχιερέων.
2: Και γράφει ότι μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση και να στοχοποιήσει τους αρχιερείς αυτό. Να τους μεγάλωσε το μισθό για να τους στοχοποιήσει.
0: Okay.
2: Έχει κάπως παραπτραβημένη σκέψη αυτή. Πάντως είναι τώρα το να διπλασιάζει το μισθό και να πηγαίνει κοντά στα 5.000 δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όλο αυτό.
0: Να γι' σπουδάσει, να γυρίσουν αρχιερέα.
2: Φτάστεροι λεβέντε, λέει η Live Sport, και έχει τον Παναθηναϊκό. Πολύ σκληρό για να πεθάνει Sport Day. Έχασε την ευκαιρία, λέει, το φως για τον Ολυμπιακό. Φρέναρε λίγο πριν τη στέψη, λέει ο πρωταθλητής.
0: 2-2 ισοφάρισε μετά από δύο παρατάσεις χθες ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Το μάτς που θα κρίνει το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής του 2026 στις 6 το απόγευμα το Σάββατο. Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Ξεκινάει σήμερα και το Μουντιάλ.
2: Να πούμε κάποια πράγματα πιο μετά.
0: Μάλιστα.

0: Ελευκό 87 και 7, 8 και 43 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατένα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Είναι μήνας Pride, είναι Pride Month, αυτός που διανύουμε, και το Athens Pride 2026 κορυφώνει τις φετινές δράσεις.
1: Σάββατο.
0: Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στην πλατεία Συντάγματος, με την καθιερωμένη πορεία εκεί γύρω στις 7 το απόγευμα. Και αυτό συμβαίνει την φετινή χρονιά, όπου υπάρχει και ένα ζήτημα επικαιρότητας που σηκώνει και πολλά ερωτήματα. Η στάση ΑΕ, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Αττικό Μετρό κτλ., για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία απέρριψε το αίτημα από τους διοργανωτές του Athens Pride για να αναρτηθεί η αφίσα του Pride στο Αττικό Μετρό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό συνέβαινε κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Και για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια το αίτημα αυτό απορρίφθηκε. Τώρα δεν θέλω να σε πάω νομικά, αν και έχω διαβάσει κάποιες αναλύσεις. Γιατί υπάρχουν νομικοί που λένε ότι ακόμα και η απόρριψη του αιτήματος ελέγχεται νομικά, κατά πόσο είναι σε θέση δηλαδή να το κάνει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δηλαδή, τι τους πείραξα. Υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, υποχώρηση, σεβασμού ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αν θέλεις, επειδή κάθε χρόνο υπάρχει από τους αντιδραστικούς αυτή η βλακεία και γιατί το χρειαζόμαστε και η κόντρα συγκεντρώσεις και κάτι τέτοια ναυάγια, ας πούμε, ακριβώς για κάτι τέτοιες αποφάσεις χρειάζεται το Pride. Θέλω να θυμίσω ότι δεν είχε απορρίψει αίτημα αφισών υπέρ της κατάργησης των αμβλώσεων πριν από κάποια χρόνια, που είχε γίνει ένα μεγάλο ζήτημα το Αττικό Μέτρο, από η στάση ΑΕ αποφάσισε να το απορρίψει φέτος σε μια απόφαση που έτσι έχει συζητηθεί αρκετά και έχει σηκώσει πολλή κουβέντα.
1: Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που συμβαίνει, ότι πάντα είναι κάποια είδους απάντηση, αλλά από την άλλη δεν φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα απαρχαιωμένες σκέψεις σε οργανισμούς και το πώς το χειρίζονται.
0: Και το μυαλό σου πάει, ρε παιδί μου, πάει. Δηλαδή, σχετικά με το τι σκοπιμότητα αυτό μπορεί να εξυπηρετεί, αν θέλεις αντανακλά και να. Ένα γενικότερο κλίμα που το νιώθουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, ξέρεις, λίγο κάποια πράγματα που τα κεκτημένα, κάποια πράγματα να πιστοχωρούν, κάποια πράγματα να τα
1: διαπραγματευόμαστε.
0: Όπως λέει, ας πούμε, και το. Και τα συνοδευτικά κείμενα για το φετινό Athens Pride δεν είναι μια γιορτή ορατότητας, είναι και μια υπενθύμηση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των LGBTQI+ ατόμων δεν είναι δεδομένα. Είμαστε σε μια περίοδο που τα άτομα αυτής της κοινότητας, και ειδικότερα τα trans, non-binary και intersex άτομα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη ορατότητα σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο. Το να μην αναρτάται, δηλαδή, ας πούμε, η αφίσα του στο Αττικό Μετρό είναι ο ορισμός της περιορισμένης ορατότητας, για να το δέσουμε και με αυτό που συζητούσαμε πιο πριν. Σε κάθε περίπτωση, Σάββατο 13 Ιουνίου, το Athens Pride του 2026 κορυφώνει τις φετινές του δράσεις με την καθιερωμένη πορεία στις 7. Το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τους Blank Mans, ένα κομμάτι που κάπως έχω κολλήσει τις τελευταίες μέρες, από το 1982, εποχές New Wave και Synth Pop, το Living on the Ceiling.

0: 8:50, Blank Manza από το 1982 και Living on the Ceiling, αυτό που ακούσαμε. Έχουν στείλει ο λαός εδώ πέρα, επειδή την πρώτη ώρα εξέφρασες, ας πούμε, αυτή την αγωνία σου και την επιθυμία σου να μάθεις να ξεχωρίζεις το καλό κεράσι. Σου λένε εδώ, λέει Κίκη, να μην είναι πολύ βυσσινή και κυρίως να είναι τραγανό. Βασικό κριτήριο για να είναι, φρεσκοκομμένα τα κοτσάνια, να έχουν ζωηρό πράσινο χρώμα χωρίς μαυρεδάκια. Το κακό είναι όπως αυτά τα χαρακτηριστικά όμως τα έχουν τα πιο ακριβά κεράσια, τα οποία είναι και τα πιο ωραία. Αυτά της Βόρειας Ελλάδας, Έδεσα, Νάουσα, Αγιάς. Της Αγιάς λέει δεν είναι τόσο τραγανά, είναι νόστιμα. Τι να σου πω τώρα.
1: Η Δήμητρα λέει σε βερίκοκα και ψηφίζει και σε φρούτο και σε μάγουλο.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στην Ειρήνη που λέει το κόλπο για να το κεράσει να το τρως που το αγοράσεις.
0: Να το τρως.
1: Να δοκιμάζεις πριν να αγοράσεις.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα στη Βασιλική που λέει έχουν έρθει όλοι άϊπνοι σήμερα και ακόμα ανακατεύουν σημεία από τα παιχνίδια χθες. Μάλιστα.
0: Να δω, λέει και σωστό αυτό. Όσους έχουν κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, συναυλίες κτλ. Το Σάββατο που θα είναι με τα κινητά στο χέρι που είναι και το παιχνίδι στις 6 ώρα το απόγευμα. Ειδικά γάμους και βαφτίσεις. Θα προκαλέσει μια αναστάτωση αυτό το.
1: Αυτό το ζήτημα, ναι. Τι καλημέρα και στον Πάνο, λέει τι και λένε τα μερομήνια για τον καιρό αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι τα μερομήνια τα μερομήνια για να ξέρει ο κόσμος. Είναι οι 12 πρώτες μέρες του Αυγούστου. Προβλέπεις τι καιρό θα κάνει το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορείς να βρεις και ανά πάση στιγμή τι γίνεται.
0: Πάνω να σου πω εγώ τώρα τι γίνεται. Απλά ο άνθρωπος δεν έχει σημειώσει τι έλεγαν οι 12 μέρες του Αυγούστου του 2025. Έχει ξεχάσει και τώρα δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Πού να θυμάμαι τώρα τι. Δεν μιλάνε για.
0: Κοίταξε, οι μεγάλες δηλώσεις κουβαλάνε πάνω τους και μεγάλη ευθύνη. Ο κόσμος εδώ πέρα περιμένει, σε έχει ταυτίσει με τα μερομήνια και περιμένει να δίνεις απαντήσεις.
1: Μάλιστα, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Με δυνατές συγκινήσεις όλα αυτά συμβαίνουν τα χαράματα. Γιατί φέτος ζήσει το παγκόσμιο στην Off-Bet παρέα με τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας. Στην νυχτερίδα και κουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσουν μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. www.novbet.gr. Κάθε το στοίχημα μπαίνετε εκεί και μαθαίνετε πολλά περισσότερα. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε στο ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελες 50 ευρώ. Βρίσκεται όλα αυτά στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπαίνετε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδα ή επικοινωνείτε στο 18 11 33. Foster the people, Papa, από τη Χίξη μας πάνε μέχρι τις 9.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
9: 87,7.

0: Greek music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
12: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντσας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
14: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
16: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
0: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της

0: πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Εν Λευκόμενη Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
2: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς?
3: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.
2: Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκόντα 7 και 7, η ώρα είναι 9 και 6. Παναγιώτης Πενεγός και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Με πολλές καθυστερήσεις να υπάρχουν στους εξόδους της Αττικής Οδού, στο εξόδους επίσης στον Κηφισό. Εξόδους στον Κηφισό, καλό είναι αυτό. Καθυστερήσεις στον Κηφισό πολλές. Στην άνοδο της Συγκρού θα βρείτε κίνηση. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, πριν γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην άνοδο της Συγκρού. Την το είπα και πριν, λίγο κίνηση είχε επίσης πολύ στην Κηφισίας και στον περιφερειακό του Ημιτού. Μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου θα γράψει η θερμοκρασία σήμερα. Αύριο περιμένουμε μια μπόρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
3: Μια βροχή θα μας σώσει.
2: Ελλάδα Del Rey, Video Games, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Εν λευκό 87 και 7. Ακούσαμε τώρα την Naomi Sharon και Can We Do This Over. Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στους 87,7 στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Τισκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Λέγαμε και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα για μερικές νέες κυκλοφορίες. Μία από αυτές που περιμένουμε είναι το καινούριο άλμπουμ του Παυλατών Μπονόμπο, αυτού του σχήματος πολύ αγαπημένου, του Σάιμον Πράις. Τους έχουμε δει και στην Αθήνα, τους έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα και εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7. Έχουν καινούριο άλμπουμ, 8, Distance in Static λέγεται, θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ακριβώς σε ένα τρίμηνο, αλλά έχουμε το πρώτο κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε από εκεί, το πρώτο σίγγλ αν θέλετε, λέγεται Me and You και το ακούμε ευθύς αμέσως. Μπονόμπο, Me and You, εντελώς τελείως φρέσκο και καινούριο.

0: Ολοκένουριο Μπονόμπο, Me and You, αυτό που μόλις ακούσαμε. 9 και 20 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατένατη με τον Σταύρο Κυσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Εικάζω ότι έχεις να μου πεις διάφορα πράγματα για Μουντιάλ.
1: Κοίτα, εντάξει, έχω να σου πω κάτι πολύ κλισέ.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου πω μια μικρή ιστορία.
0: Ναι.
1: Που νομίζω καλύτερα αυτό το Μουντιάλ να το πιάνω από τις ιστορίες του.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι θα μπορούσαμε να τα ανοίξουμε μετά και στα άλλα πράγματα τα πιο βαθύτερα που μπορεί να συμβαίνουν ή όχι. Έχουμε την ιστορία του Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αλτάν.
0: Πώς.
1: Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αλτάν.
0: Μάλιστα.
1: Ο καλύτερος Αφρικάνος διαιτητής.
0: Ναι.
1: Την περασμένη χρονιά. Με καταγωγή από τη Σομαλία. Ήταν ένας από τους διαιτητές του Μουντιάλ. Ταξίδεψε, έφτασε στις ΗΠΑ. Τον κρατήσανε 11 ώρες στο αεροδρόμιο και τον επιστρέψανε πίσω. Ότι δεν μπορεί να σφυρίξει στο Μουντιάλ, διότι θεωρούν οι Αμερικάνικες αρχές ότι έχει σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις.
0: Ο διαιτητής.
1: Ο διαιτητής. Αυτό προκάλεσε τρομακτική. Του δώσε τρομακτική δημοσιότητα στη χώρα του, όπως καταλαβαίνεις, με αποτέλεσμα γυρίζοντας πίσω να έχει γεμίσει κόσμο το αεροδρόμιο να τον υποδεχτεί στη Σομαλία και γέμισε ένα ολόκληρο γήπεδο, χιλιάδες θέσεις, με σκοπό να τον αποθεώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώντας ότι αυτό που συνέβη και σε αυτόν είναι μια τεράστια αδικία.
0: Πρώτη φορά έχει αποθεωθεί.
1: Διαιτητής.
0: Τόσο πολύ.
1: Έχει αποθεωθεί διαιτητής. Σκέψω ότι και τον περιμένω στο αεροδρόμιο και τον αποθεώσαν και στο κήπεδο της Μουγκαντίσου.
0: Έχει πολλές τέτοιες ιστορίες. Πολιτικές, λόγω της Αμερικής, λόγω της Αμερικής του Τραμπ, λόγω της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τις ΗΠΑ στο Μεξικό και τον Καναδά, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι ακριβώς έχουν και τις άριστες σχέσεις στις τρεις χώρες μεταξύ τους. Έχουμε την αποστολή του Ιράν, οι οποίοι ταξίδευσαν στις ΗΠΑ φορώντας καρφίτσες στο πέτο τους με το 168, που είναι τα πρόσωπα, που είναι τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από τον βομβαρδισμό σε εκείνο το σχολείο στην Τεχεράνη, στην έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες που δείχνουν, ας πούμε, και ότι σε τι κλίμα αυτό το παγκόσμιο κύπελο που υποτίθεται, ας πούμε, κάποτε τα αρχαία χρόνια οι αθλητικές διοργανώσεις ήταν αυτές που κάπως σήμωναν και ήταν μια αχτίδα ειρήνης μέσω πολεμικών.
1: Μπορούμε να
0: αναμετρήσουμε. Αλλά τώρα όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλη εφαρμογή.
1: Θα έχουμε 40 μέρες να τα συζητάμε αυτά.
0: Σίγουρα. Πράγματα. Ξεκινάει σήμερα να πούμε.
1: Νότια Αφρική, Μεξικό.
0: Στις 10 το βράδυ το Μεξικό, Νότια Αφρική, μια εκ των δύο οργανωτριών, υποδέχεται την χώρα που είχε διοργανώσει 3 Μουντιάλ πίσω, το 2010.
1: Το 10, ναι. Το Μεξικό και τρίτη φορά που το διοργανώνει. Που διοργανώνει
0: είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχω λίγη ανάμνηση. Το Μεξικό το 86. Τα υπόλοιπα που είναι στην τηλεόραση σήμερα είναι στις 4 το πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι, συγγνώμη. Στις 5 το πρωί είναι το Νότια Κορέα Τσεχία. Και αύριο θα τα πούμε αύριο. Τα δύο πρώτα είναι 10 το βράδυ Μεξικό Νότια Αφρική και στις 5 το πρωί Νότια Κορέα Τσεχία. Αν είστε πρωινοί τύποι και θέλετε να σκοτείτε, να έχετε δει και έναν αγώνα πριν βάλετε Λατέρνατη αύριο.
1: Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε μετά να δούμε τις ταινίες. Νομίζω βγαίνει ο Σπίλμπεργκ αυτήν την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα.
11: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
12: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πως λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
13: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
14: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
15: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
14: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
15: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
14: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
16: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
17: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
21: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
20: Χρυσόραμα. Moments in time.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα. Υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
2: Ελληνικό Animation 2026, τη σημαντικότερη θεσμική διοργάνωση αφιερωμένη στην εγχώρια τέχνη και παραγωγή κινουμένων σχεδίων. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
1: Enlefko.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Λευκό, λεπτά και 7, 9 και 30 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μενεγοστάβρος, Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας.
2: Να πω κάτι πριν πάμε στα site.
1: Ναι, βέβαια.
2: Που το στέλνει και το επισημαίνει ο καλός φίλος και σπουδαίος συνάδελφος, ο Γιώργος Λικουρόπουλος. Αντίστροφα, Νότια Αφρική, Μεξικό ήταν η πρεμιέρα του 2010.
1: Ναι, το ίδιο.
2: Απλά ήταν στην έδρα της Νότιας Αφρικής που είχε γίνει εκεί το κύπελο. Και αν θυμάσαι, ήταν εκείνη η μέρα που είχαμε μπει για πρώτη φορά στη ζωή μας. Οι βουβουζέλες.
1: Βουβουζέλες, ναι, αυτός ο ήχος που ήταν σε αυτό το μουντιάλ που το συνόδευε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα site, συγγνώμη. Τραμπ για Ιράν, θα τους κάνουμε σκόνια, δεν συμφωνήσουν αύριο. Μας ζήτησαν να σταματήσουμε, λέει το βήμα.gr με τις απειλές Τραμπ προς την Ιρανική πλευρά. Στο News 24, 7 κεντρικό θέμα, ο Μητσοτάκης σφίριξε την έναρξη προεκλογικής περίοδου και έχει μια φωτογραφία με τον Κυρανάκη. Επίσης, πώς προσκατάρευσε η κυρία, είπα και Ιράν.
2: Μάλιστα. Στη lifeo.gr, εναρμονισμένη έτσι με το κλίμα της ημέρας που είναι και η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Lifeo φιλοξενεί μια συνέντευξη του Χρήστου Σωτηριακόπουλου, πολύ γνωστού sportcaster, καλεσμένο και σε κάποια έναρξη μουντιάλ τον είχαμε καλέσει και εμείς στην εκπομπή στο παρελθόν, εδώ στο Λατέρνα, στον Εν Λευκό 87 και 7. Ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος, ο οποίος λέει: η μητέρα μου πέθανε πρωτοχρονιά, την επόμενη έκανα εκπομπή.
1: Δεύτερη νύχτα πληγμάτων, απειλές του Ιράν για το Ορμούζ, λέει το καθημερινή.gr, και κεντρική φωτογραφία Τραμπ, Ιφαντίνο και J.D. Vance, ένα κτίριο λάκτισμα στη σκιά του Τραμπ. Να κλείσουμε με την αυτεμπορική. Στον αυτεμπορική.gr, ο περσικός κόλπος παίρνει φωτιά. Το Ιράν χτυπά βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Προηγήθηκε κύμα αμερικάνικων πληγμάτων κατά του Ιράν. Η κεχηρία καταραίει.
2: Πάντως, σε λίγα πράγματα εφαρμόζεται και εφαρμόζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα που λέγεται βιομηχανία της νοσταλγίας, όσο στο Μουντιάλ και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί όλοι, ας πούμε, σκεφτόμαστε

0: άλλο. Ήταν ένας τρόπος για να μάθουμε γεωγραφία.
1: Ναι, και να ταξιδέψουμε κάποιος μια διαφορετική
0: έτσι
1: χώρα.
0: Έτσι μάθαμε, ναι, λέει, τις σημαίες των χωρών, έτσι μάθαμε ότι υπάρχουν κιόλας κάποιες χώρες, μάθαμε να τις ξεχωρίζουμε και ούτω καθεξής. Εντάξει, τώρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ενεργοποιείται αυτή η βιομηχανία της νοσταλγίας, αλλά κάπου πρέπει να τις βάζεις και ένα φρένο.
1: The Pieces, You'll Be Mine.
0: Και μετά ταινίες.

0: 9 και 36, Λευκό 87 και 7 είναι το Alternative. Πάμε να δούμε τις καινούριες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης, Steven Spielberg, καινούργια ταινία. Πραγματεύεται πάλι, ξαναφέει, είναι στην ουσία ένα... ξαναβλέπει με το δικό του τρόπο το στενές επαφές τρίτου τύπου και τον ιτή. Πάλι εξωγήινη είναι στο κέντρο της ταινίας, όπως και στο που είχε κάνει, πώς λέγονταν εκείνο, Πόλεμος των Κόσμων. Ο Spielberg επίσης είχε μεταφέρει το διάσημο βιβλίο. Στην ουσία, ο Ντάνιελ και η Τζέιν βρίσκονται κυνηγημένοι από μια σκιώδη παρακρατική οργάνωση, επειδή εκείνος έχει στη διάθεσή του αποδείξεις για ένα τεράστιο μυστικό που η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατά κρυμμένο εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα, σε ένα σημείο της χώρας, η παρουσιάστρια καιρού Μάργαρετ αρχίζει ξαφνικά ένα πρωί να έχει τηλεπαθητικές ικανότητες. Στο πρωταγωνιστούν. Κάτσε, τα έχω χάσει λίγο τώρα.
1: Έμιλι Μπλαντ και Τζος Οκόνορ, και μαζί με τον Κόλιν Φέρθ. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές. Όπως είπες και εσύ πιο πριν, υπάρχουν έντονα στοιχεία από προηγούμενες, από τις πολύ μεγάλες ταινίες που έκαναν τον Spielberg, το μίδα του σινεμά τις τελευταίες 5-6 δεκαετίες. Μια ταινία κατά δίωξης γεμάτη αγάπη. Την χαρακτηρίζει το Flix, και ότι είναι και μια ταινία που συνοψίζει σε 145 λεπτά ίσως και ολόκληρο το έργο του, καθώς ναι, έχει πολλά στοιχεία από το παρελθόν του, από την αμαρτία μου. Και τέλος πάντων δεν έχει και πολύ σημασία η δική μας άποψη, έτσι κι αλλιώς δεν την έχουμε την ταινία.

0: το τρέιλερ. Μου φάνηκε φρικτή η ταινία.
1: Εφρικτή ή τι φρικτή, εντάξει. Όχι φρικτή, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή μου φάνηκε μια ταινία που δεν ξέρω, δεν. Αλλά okay, το τρέιλερ μπορεί πάντα να είναι τρομερά παραπλανητικό. Αλλά συνήθως, ρε παιδί μου, τα τρέιλερ σου δημιουργούν, σου δημιουργούν μια πιο ωραία. Συνήθως σου δημιουργούν μια πιο ωραία αίσθηση από αυτό που τελικά πραγματοποιείται, από αυτό που τελικά εκπληρώνει το φιλμ. Α, ποιος είμαι εγώ που θα μιλήσω για το Spielberg σε τελική ανάλυση.
1: Εντάξει, δεν είναι. Αυτό δεν θα. Το τελευταίο. Δεν πείθε συμφωνώ τόσο πολύ.
0: Ρε, παιδί, ποιος...
1: Δηλαδή, ο Spielberg είναι ένα σκηνοθέτη το οποίο
0: δεν μπορείς... την έχουμε δει την ταινία. Μπορείς... Δεν
1: είναι ο Spielberg ένα σκηνοθέτη που μπορεί να μιλήσει. Και έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική τα τελευταία, όλη την, και σε όλη την καριέρα του.
0: Ναι.
1: Ότι τέλος πάντων, σε σχέση με όλη αυτή τη φουρνιά που ξεκίνησε μαζί και ήταν ο Σκορσέζο, Ντε Πάλμα, Λούκα, Κόπολα, όλοι αυτοί που ήταν μια παρέα στην ουσία.
0: Το New Hollywood.
1: Ναι, όλοι αυτοί, ότι αυτό πήρε ένα τελείω μπλοκμπαστερικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Συνεχώ κάνοντα μια επίκληση πολύ δυνατή στο συνέστημα του κοινού και αναζητώντα πάρα πολύ πώ θα συγκινήσει το κοινό. Δηλαδή, στι περισσότερε ταινίε του, πρωταγωνιστή είναι παιδιά.
0: Ναι.
1: Άμα το σκεφτείς, δηλαδή, άμα κοιτάξεις τη φιλμογραφία του, τρεις-τέσσερις ταινίες του πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί που του συμβαίνει κάτι, με αποτέλεσμα όλο αυτό να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη συγκίνηση.
0: Ναι, μωρά, αλλά είναι ένας μεγάλος. Χειραγωγός των συναισθημάτων.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι το μεγάλο του χαρακτηριστικό. Και επίσης είναι ένας βιρτουόζος της κάμερας, δηλαδή ο τρόπος που έχει φτιάξει να κινείται η κάμερα μέσα στο χώρο. Ναι. Είναι ένας, ας πούμε, είναι ο Spielberg και οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, γιατί όταν οι υπόλοιποι έκαναν τους νονούς και τους ταξιτζίδες και όλα αυτά της δεκαετίας του 70, ο Spielberg ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα στην επόμενη, ας πούμε, σελίδα του σινεμά με τα Σαγόνια του Καρχαρία, που ήταν το πρώτο blockbuster που άλλαξε όλο και τους όρους,
1: ιστορία, ναι.
0: Και τους όρους με τους οποίους λειτουργεί η βιομηχανία. Εξαιρετικό για όλα αυτά που συζητάμε. Όλη αυτή την φουρνιά των δημιουργών και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε το Hollywood, άρα λίγο πολύ, και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ταινίες και εμείς που μιλάμε τώρα και εσείς που μας ακούτε, είναι το Breakdown 1975, ντοκιμαντέρ στο Netflix, που είναι ακριβώς πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, στην εμφάνιση και στην επίδραση όλων αυτών των μεγάλων δημιουργών στα μέσα της δεκαετίας του 70. Breakdown 1975 είναι σαν ένα κινηματογραφικό μάθημα ιστορίας σε μια μισή ώρα. Αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Η καινούργια ταινία του Spielberg λέγεται «Ημέρα Αποκάλυψης», αλλά πολύ καλές κριτικές παίρνει και ο ξένος, με τον Φρανσουά Οζόν, να μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη ένα κλασικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί.
1: Αλγερία, δεκαετία του 30, ο Μεσό δεν μοιάζει συναισθηματικά καλωδιωμένος με τον κόσμο γύρω του, βρίσκεται στην κηδεία της μητέρας του, μη χύνοντας ούτε ένα δάκρυ. Αργότερα θα συνάψει δεσμό με μια γυναίκα από τη δουλειά, η οποία όμως η μοίρα του συνάντησε ήταν με ένα νεαρό Άραβα. Ένα από τα κλασικά μυθιστορήματα στην
0: Ασπρόμαυρο. Έτσι πολύ και φοβερό στυλιζάρισμα βλέπουμε και στα πλάνα και στις φωτογραφίες και τα λοιπά. Έχουμε το ιερό αγόρι του Πάολο
1: Στριπόλη,
0: ατμοσφαιρικό μεταφυσικό θρίλερ που έχει και πολλές αναφορές στο σινεμά του David Lynch και ουσιαστικά κάπως θέλει να μας μεταφέρει σε ένα χωριό στους πρόβοτες των Ιταλικών Άλπαιων, το οποίο το έχει χτυπήσει μια μεγάλη τραγωδία. Τοπικό τρένο εκτροχιάζεται, δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Και ουσιαστικά η ταινία εκτελήσεται γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η τοπική κοινότητα διαχειρίζεται αυτό το πένθος.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαδεύει την περιοχή και σημαδεύει και τις ζωές τους. Έχουμε μια σειρά από φοβερές
1: επανεκδόσεις
0: που παίζονται και στα θερινά. Είναι το Blow Up του Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ένα οπτικό αριστούργημα.
1: Ναι.
0: Ένα καλλιτεχνικό αριστούργημα που είναι πραγματικά χάρμα ιδέστε μουσική για τα μάτια και φέτος συμπληρώνεται και 60 χρόνια από την κυκλοφορία του 1966. Εντάξει, μια από τις αγαπημένες μας ταινίες νομίζω και των δύο, το SOS Πεντάγωνο, SOS Πεντάγωνο, ναι. Καλή Μόσχα, η κομμωδία, ας το πούμε έτσι, του Stanley Kubrick, αντιπολεμική κομμωδία με ένα Peter Sellers να κάνει αδιανόητα πράγματα παίζοντας πολλαπλούς ρόλους στο συγκεκριμένο φιλμ. Ταινία του 1964 που σατιρίζει και την ψυχροπολεμική αιμονή τότε. Και επίσης έχουμε και το Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα το Τέσις, την πρώτη ταινία του Αμενάμπαρ. Τώρα έχουμε την ταινία με την οποία ο Αμενάμπαρ κάπως περνάει, κάνει το crossover του.
1: Το Ιάλι.
0: 25
1: χρόνια
0: κλείνει. Με πρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίντμαν, τον Κρίστοφερ Έκλιστον επίσης σε έναν δεύτερο ρόλο από το 2001. Εντάξει, ένα από τα πολύ ωραία ατμοσφαιρικά thriller του 21ου αιώνα. Έχει πολλές επιλογές αυτή την εβδομάδα. Έχει καινούριο Spielberg που από μόνο του είναι
1: είδηση.
0: Ίσως και για ολόκληρη την σεζόν. Έχει μεταφορά Καμί από Φρανσουά Ζων, τον ξένο, και έχει και τρία πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλές επανεκδόσεις: το Blow Up του Αντωνιόνι, SOS Πεντάγωνο Καλλιμόσχα του Κιούμπρικ και το Ιάλι του Αμενάμπαρ. Ενδιαφέρον φαίνεται και το Ιταλικό.
1: Το Ιερό Αγόρι.
0: Το Ιερό Αγόρι. Δηλαδή 6 στα 6 αυτή την εβδομάδα. Έχετε λόγο να πάτε στο σινεμά, και στην πραγματικότητα δεν είναι 6 στα 6, είναι 7 στα 7, γιατί παίζεται άλλη μια σπουδαία ταινία που χαρακτήρισε την εποχή της και αποτέλεσε και λίγο σταθμό. Είναι το Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες του Στίβεν Σόντεμπεργκ από τα τέλη της δεκαετίας του 80, που με έναν τρόπο θεωρείται η ταινία που όρισε το ανεξάρτητο σινεμά της δεκαετίας του 90.

0: Ελευκόδου, τα 7 και 7 ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη. Με λέγω φοβερό μήνυμα εδώ πέρα από τον φίλο ή τη φίλη με το 733. Τα σαγόνια του Γαργαρία άλλαξαν ακόμα και τον τρόπο που κολυμπάμε, λέει. Όχι μόνο,
1: καλά, ναι.
0: Όχι μόνο το σινεμά. Στο φίλο του Κωνσταντίνου που λέει, δηλαδή εσείς από τα γεγονότα, ρε παιδιά, λέει στο Μπέλφαστο, βγάζετε το συμπέρασμα ότι είναι άγριες επιθέσεις ακροδεξιών. Δεν βγάζουμε κανένα συμπέρασμα. Τα facts λέμε. Το facts είναι στην αρχή ότι υπάρχει μια φρικτή επίθεση από τον. Από τον μετανάστη που κατέληξε σε ένα ακροδεξιό πογκρόμ εναντίον των μεταναστών, φάζοντας μια κοινωνία που έχει περάσει πάρα πολλά από την βία στους κόλπους της να είναι και πάλι στα κάγκελα. Μιλάω για την τοπική κοινωνία. Τι άλλο?
1: Εδώ νομίζω σου λένε πέστα. Όποιος έχει δει τον πόλεμο με τον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να δει το disclosure πέστα.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, εσύ το πες.
1: Εγώ δεν είπα, εδώ ο κόσμος τα λέει εδώ πέρα αυτά τα ζητήματα. Ξεφιά, πιστεύω ότι είναι η πιο ωραία ταινία του Spielberg.
0: Yeah.
1: Το Minority Report.
0: Το Phil K. Dick.
1: Ναι, είναι η πιο... Είναι, κατά τη γνώμη, προσωπική μου γνώμη, προσωπική μου θέση.
0: Να σου πω ποια είναι η αγαπημένη μου ταινία του Spielberg. Ιντιάνα Τζόουνς.
1: Ναι, καλά, ναι, προφανώς. Και δεν διαφωνούμε. Σου λέω πιο, ναι, πέρα από το blog.
0: Και παρότι έχω να τη δω πολλά χρόνια, όταν την είχα πρωτοδεί, με είχε κάπως συγκλονίσει η λίστα του Σίτλερ.
1: Ναι. Ναι.
0: Βλέπω στα μάτια σου.
1: Είναι συγκλονιστική ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά μην το πιάσουμε τώρα.
0: Αν θες,
1: μπορούμε να συζητήσουμε
0: αύριο.
1: Γιατί έχω δει και κάτι ντοκιμαντέρ για το Spielberg, γι' αυτό σου λέω: έχω πάθει μια μανία με τη ζωή του.
0: Αύριο.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Ετοιμαζόμαστε. 27 Ιουνίου. Πολύ μεγάλο πάρτι. Έρχεται στο SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με φοβερές μουσικές εμπειρίες. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράση το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέρνει ένα από τα πια δυνατά line-up και με δωρεάν είσοδο. Την 7η μέρα του φεστιβάλ, 27 Ιουνίου, από τις 8 έως τις 2, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα τεράστιο dance floor για το Up Late Party. Blessed Madonna, με θρυλικό σετ που κινείται ανάμεσα σε disco, house, techno, είναι πολύ ωραία. Γενικά αυτό που όλοι παρουσιάζουν.
0: Πολύ ωραία και ήταν καταπληκτική την τελευταία φορά που τον είχαμε δει στην Αθήνα.
1: Και ο Octave One σε ένα live που ανεβάζει την ένταση με το δικό του τρόπο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο snfnostos.org. Πάντα μαζί μας είναι η Novibet. Η Novibet που σας λέει ότι ξενυχτάμε, γινόμαστε πλάσματα την ίχυτα για το Mundial. Και στο παιχνίδι τη Novibet δεν σταματά, ειδικά στο παγκόσμιο. Μπαίνετε στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα για να μάθετε πολλά περισσότερα. Μαζί μας είναι και το Φυσικό Αέριο Ελλάδας, το Φυσικό Αέριο Ελλάδας το οποίο προσφέρει σταθερές χρεώσεις για να μην σας μπερδεύεστε με τους λογαριασμούς που έρχονται. Μπαίνετε στο φυσικοαέριοελλάδας.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα ή μπορείτε να καλέσετε στο 18 11 33. Depeche Mode μας πάνε μέχρι το Ρένο Χαραλαμπίδη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, τα λέμε αύριο στις 7.

0: discover great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το. Έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο
2: ό,τι παίζει είναι City FM 92.
5: City FM 92.
2: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Πάνα, φεύγω!
11: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
14: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
18: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
19: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
4: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ζει στην αριστεία.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld, ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα, moments in time.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
12: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
1: 92.
0: 92. CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: cityonweb.cityfm92.gr.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
9: Πάνα! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Parte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: CDFM 92.
4: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 92. CTFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
0: cityfm92.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
6: Το Town by the River Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρία Λιβαδιάς από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της γιορτής και να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο ποτάμι. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
7: FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
16: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
17: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CityFM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cut. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.

0: Arte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

0: FM 92.
1: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: CityFM 92. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
11: Το Town by the River Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρία Λιβαδιάς από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της γιορτής και να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο ποτάμι. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ.
2: Με την υποστήριξη του CityFM. Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CityFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: was made for me.
1: City FM.

0: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: 92. 92.
6: CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

What's that? What's that? What time? All right.

0: 92 City FM.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Το Town by the River Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρία Λιβαδιάς από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της γιορτής και να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο ποτάμι. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ.
1: Με την υποστήριξη του City FM.
7: The baddest, the meanest, and greatest. We'll be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the venom.

0: Arte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: CDFM 92.
7: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
4: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
11: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: 92 92 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: nothing will come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish? I'll never make that money,
1: mate. 92 City FM.
2: City on Web.
3: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
4: City FM 92. Go FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
5: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
6: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
7: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
8: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Το Town by The River Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρία Λιβαδιάς από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της γιορτής και να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο ποτάμι. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ.
0: Με την υποστήριξη του City FM.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the A-list, the better in the battle, the east in the venom, the
8: no

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Chris Isaac, Σάββατο, 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
7: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτηριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
0: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Το Town by the River Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρία Λιβαδιάς από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της γιορτής και να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο ποτάμι. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ.
0: Με την υποστήριξη του CTFM. Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
7: Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο Mastercard.com, κάθετος GR, κάθετος Mastercard Pavla Day.
8: Happy Mastercard Day!
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα, Μάκης Παπασημακόπουλος. Πόσα τόσα λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό, στους 87 και 7. Σε μια μέρα που έχει αναμφισβήτητα χρώμα παγκοσμίου κυπέλου, μιας και ξεκινάει σήμερα η πολύ μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, αλλά όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από το παγκόσμιο κύπελο σε θέματα που δεν αφορούν το αθλητικό κομμάτι, αλλά αφορούν ενδεχομένως την διαχείριση της διοργάνωσης τόσο από τη FIFA όσο και από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, και θα έχουμε μπόλικο χρόνο και μπόλικες μέρες να συζητήσουμε περισσότερα έκτροπα από αυτά που έχουμε ήδη δει. Κατά τα λοιπά, να σας πω μια πρώτη καλησπέρα, καθώς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε μια νέα αλλαγή του καιρού, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Έλευκο 87 και 7 και έχω να σας πω ότι δεν σας είπα τυχαία για αλλαγή του καιρού, μιας και από αύριο 12 του μηνού ημέρα Παρασκευή θα έχουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους λέει η Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού, θα συνοδεύονται από έντονους κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις 11-12 Ιουνίου, στα μέσα σχεδόν του Ιούνιου, φίλες και φίλοι. Στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα θα έχουμε τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια σε παρένθεση, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οπότε, σε περίπτωση που έχετε κάποια, ας πούμε, πλάνα για την Παρασκευή, αντιμετωπίστε τα με μία προσοχή, θα έλεγα εγώ. Μιας και από ό,τι διαβάζω θα έχουμε συνέχεια αυτής της κατάστασης και το Σάββατο και την Κυριακή, με το πράγμα να στρώνει κατά πάσα πιθανότητα από Δευτέρα 15 του μήνα. Οπότε το Σαββατοκύριακο αυτό δεν θα σας έλεγα να το ξεχάσετε, απλά πάρτε και ένα αδιάβροχο, ξέρω εγώ, πάρτε και μια ομπρελίτσα. Κακό δεν θα είναι σαν ιδέα. Θα μου πείτε, κουβαλάμε ομπρελίτσες Ιούνιο μήνα. Τι να σας κάνω, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Με την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία βρείτε τα.

Και ασφαλώς μπορεί να κάνουμε ήδη κάποια πλάνα για το καλοκαίρι, τέλος πάντων όσα μας επιτρέπει η τσέπη μας, εν πάση περιπτώσει, αλλά στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση ετοιμάζονται λίγο πολύ για μια προεκλογική περίοδο διαρκείας. Κάτι που έγινε φανερό από την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι από το ύφος και την ένταση της ομιλίας του Πρωθυπουργού έχουμε δύο πράγματα. Είτε το 27 φαντάζει πάρα πολύ μακριά και ενδεχομένως να έχουμε εκλογές νωρίτερα, είτε πάμε για μια προεκλογική περίοδο μαραθώνια με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση γενικότερα να προσπαθούν να στήσουν προεκλογικά και κοινωνικά αναχώματα για να ανακόψουν τόσο την πορεία της κυρίας Καρστιανού, του κυρίου Τσίπρα, και ασφαλώς να πολεμήσουν και τα εσωτερικά μέτωπα, μιας και έγιναν έτσι απαντήσεις του Πρωθυπουργού απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Γενικότερα έχει πολλά θέματα να αντιλάρει η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει και νέο γραμματέα, έτσι, τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, διότι έτσι οι καλοί παίκτες εντός πολλών εισαγωγικών, θα έλεγα εγώ, δεν χάνονται, απλά αξιοποιούνται σε άλλες θέσεις, για να χρησιμοποιήσουμε ένα ποδοσφαιρικό όρο που είναι και της μοδός για τον επόμενο μήνα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλύτερα.
4: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
7: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
8: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
8: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
10: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
11: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
10: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
11: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
10: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
12: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610 22370 και στο χρυσόραμα.gr.
15: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
14: Χρυσόραμα. Moments in time.
16: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: 92.
20: CDFM 92.
19: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
21: 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

και πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο themallathens.gr. Πέρα από αυτό, εγώ έχω να σας πω ότι έχω ενθουσιαστεί με κάτι πάρα πολύ μη ποδοσφαιρικό το οποίο μας έρχεται, ή τέλος πάντων μας ξαναέρχεται, καθώς έχουμε να συζητήσουμε λίγο την επανέκδοση μιας εξαιρετικής ταινίας που ίσως δεν εκτιμήθηκε όσο της έπρεπε στην εποχή της. Επιστρέφω και θα σας τα πω όλα.

Σας κλέβω λίγο, θα σας πω ότι δεν θα αναφερθώ ακόμα στην ταινία, να έχουμε λίγο το περισσότερο χρόνο μπροστά μας, καθώς πακετάρουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ να σας θυμίσω, παιδες, ότι το Σάββατο ξεκινάμε τις ειδικές εκπομπές με αφορμή μάλλον το Παγκόσμιο Κύπελο, εκεί που έχω μαζέψει μουσικές από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελο και είναι εκπομπές χωρισμένες ανά ομίλους, έτσι ακριβώς όπως είναι το Μουντιάλ, το οποίο λαμβάνει χώρα από σήμερα στο Μέξικο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Μουσικές λοιπόν από κάθε χώρα που συμμετέχει από αυτό το Σαββατοκύριακο και για τα επόμενα 3 Σαββατοκύριακα, Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα με 8, κανονικά στην ώρα μας δηλαδή, απλά εκτάκτως τις μεταφέρουμε και το σουκού. Επιστρέφω.

0: Πρέπει η Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ.
0: 9.112.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν λευκό app, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση.
13: City on Web.
14: cityfm92.gr.
15: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
16: Το Town by the River Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρία Λιβαδιάς από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της γιορτής και να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο ποτάμι. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ.
15: Με την υποστήριξη του CTFM.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
19: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
20: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: CDFM 92.
14: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
21: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
22: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
22: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
24: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάσταση.

0: ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το άλμπουμ No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
4: διδακτικό.
3: Διδακτικό, No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και σας έλεγα στην πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής για μια ταινία η οποία επανακυκλοφορεί μέσα στο καλοκαίρι και πρόκειται για το πολύ πολύ σπουδαίο Manhunter του Michael Mann από το αρκετά μακρινό πλέον 1986 και θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι την κυκλοφορία μιας έκδοσης Final Cut της ταινίας για τον εορτασμό 40 χρόνων Χριστέ και Παναγία από την κυκλοφορία της ταινίας. Και σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την ταινία ή δεν την έχετε δει, είναι επί της ουσίας η πρώτη φορά που αποτυπώθηκε στον κινηματογράφο ο Hannibal Lecter, ο περίφημος αυτός κακός του κινηματογράφου που θα τον έκανε πάρα πολύ γνωστό ο Σερ Άντονι Χόπκινς. Όμως δεν ήταν ο πρώτος που τον είχε ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη. Ο πρώτος που τον είχε ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη ήταν ο επίσης Βρετανός Brian Cox, πατώντας πάνω στο Red Dragon, το βιβλίο του Thomas Harris από το 1981. Στην πρώτη της μορφή η ταινία είχε το όνομα Manhunter. Χρόνια αργότερα, μετά την επιτυχία του Silence of the Lambs, θα κυκλοφορούσε και πάλι σε ένα remake με το τίτλο πλέον του βιβλίου Red Dragon, αλλά με πολύ διαφορετικούς ηθοποιούς και ασφαλώς τον Σερ Άντονι Χόπκινς στον ρόλο που του χάρισε και το Όσκαρ. Εσείς κρατήστε ότι η ταινία κυκλοφορεί και πάλι σε βελτιωμένη έκδοση. Επιστρέφω σε λίγο να ασχοληθούμε και λίγο παραπάνω.

Ελευκό 87 και 7, Μάκης Πασχαλόπουλος στο συντονισμό και στο μικρόφωνο. Σας έλεγα λοιπόν για το Final Cut του Manhunter από το 1986 του Michael Mann που κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα το δούμε στις ελληνικές αίθουσες ή αν θα μας δοθεί η ευκαιρία να το δούμε στις ελληνικές αίθουσες. Το ζήτημα είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ταινία η οποία ασφαλώς ακολουθεί ένα αρκετά διαφορετικό δρόμο για τον χαρακτήρα του Hannibal Lecter, πέρα από το γεγονός ότι στην ταινία του 1986 λέγεται Hannibal Lecter για κάποιο λόγο και όχι Lecter. Κατ' εμέ η απεικόνιση του Hannibal Lecter από τον Brian Cox είναι πιο πιστική, κατ' εμέ, και εξηγούμε. Σαφώς και η ερμηνεία του Σερ Άντονι Χόπκινς είναι καταπληκτική, δεν αμφισβητείται αυτό. Θεωρώ όμως ότι είναι λίγο πιο κινηματογραφικό καρικατουρέ η απεικόνιση και η αποτύπωση του χαρακτήρα από τον Σερ Άντονι Χόπκινς. Είναι πιο ένας κλασικός κακός που θα μπορούσαμε να δούμε στη μεγάλη οθόνη. Ο Brian Cox ακολουθεί έναν αρκετά διαφορετικό δρόμο. Ακολουθεί τον δρόμο της απεικόνησης του Hannibal Lecter ως έναν κακό ο οποίος δεν χρειάζεται να έχει την κακία του και, και τις κακές του προθέσεις συνέχεια στη βιτρίνα, και αυτό μεγαλώντας το εκτίμησα περισσότερο. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια καταπληκτική ταινία. Εάν δεν την έχετε δει, σας προτείνω να τη δείτε. Εγώ κιόλας επιμένω ότι τη θεωρώ καλύτερη ταινία από το Red Dragon που έγινε πολλά χρόνια μετά. Αλλά αυτά γούστα είναι. Δεν πάβουν αν και δύο πολύ καλές ταινίες. Απλά το Manhunter έχει μια πολύ πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.

Λοιπόν, και επειδή ξέρετε πόσο αγαπάω τις σημαδούρες των εποχών σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ξέρετε πόσο τις εκτιμώ και ξέρετε πόσο μου αρέσει να τις μοιράζω μαζί σας, είχαμε άλλο ένα άρθρο σημαδούρα του καλοκαιριού, δηλαδή ένα άρθρο το οποίο ενεργοποιεί μέσα μας την σκέψη ότι ήρθε το καλοκαίρι, παιδιά, έστω και αν είμαστε ακόμα στις δουλειές μας και οι διακοπές μας μπορεί να είναι λίγο μακριά. Έχουμε όμως κάποια άρθρα και κάποιες ειδήσεις που μας παραπέμπουν στην αρχή του καλοκαιριού στο 100%. Επιστρέφω σε λίγο να σας πω τι ακριβώς εννοώ.

0: 92. 92. 92. 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
7: Attica. You at your best.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Ναΐκα, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Plus.gr. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
1: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
5: Βγαίνει ένα Viagra για τον εγκέφαλο. Είναι εγκεφαλικό το, θα είναι εγκεφαλικό το σεξ. Υπάρχει η ομόνη κυτσεπτίνη, η οποία ενισχύει τις εγκεφαλικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγάπη και τον έρωτα.
6: Έμπλεξα πάλι, έμπλεξα.
5: Αντί να τρως το πράσινο χαπάκι και να γίνεται αυτό που γίνεται.
6: Μπλε χαπάκι είναι το.
5: Μπλε, ναι, μπλε, μπλε. Πράσινο.
6: Λάθος μου δώσανε.
4: Alternative.
6: Παναγιώτης Μένεγος.
5: Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό

Ακριβώς αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι ήρθε το καλοκαίρι. Τι λέει το άρθρο, πάρα πολύ ωραία. Σοβαρή αναστάτωση προκάλεσε 30χρονος Ελβετός επιβάτης σε προγραμματισμένη πτήση από τη Γενέβη προς το Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του πληρώματος. Διότι, φίλες και φίλοι, να είμαστε ειλικρινείς, μπορούμε να πούμε ότι έχει έρθει στα αλήθεια το καλοκαίρι, εάν δεν διαβάσουμε έστω και ένα άρθρο όπου κάποιος τουρίστας, συνήθως Άγγλος, αυτό με πέταξε λίγο έξω, δεν έχουμε συνηθίσει Ελβετούς να είναι σε αυτή την κατάσταση, όπου ένας επιβάτης, και πάλι συνήθως άντρας, είναι μεθυσμένος μέσα σε αεροπλάνο, ο οποίος πάει σε καλοκαιρινό και συνήθως ελληνικό καλοκαιρινό προορισμό. Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσουμε την έλευση του καλοκαιριού εάν κάποιος μεθυσμένος τουρίστας δεν συλληφθεί από τις αρχές υπό την επίρρεια αλκοόλ στην συνήθως budget πτήση που θα το μεταφέρει σε κάποιο ελληνικό νησί. Και δεν δέχομαι κουβέντα σε αυτό. Αν δεν βρω ένα τέτοιο άρθρο, δεν έχει έρθει το καλοκαίρι. Τέλος.

Εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω. Σας αφήνω στη ραδιοφωνική αγκαλιά της Εύας Θεοτοκάτου, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά. Προσοχή στην αλλαγή του καιρού, διάολε. Ποιος θα το έλεγε αυτό? Θα προσπαθούσαμε να προστατευτούμε από το χαλάζι Ιούνιο μήνα. Ιούλιο, πότε προλάβει και μπήκε ο Ιούλιο, ρεμάκι. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, δεν χανόμαστε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: more great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετε...
8: Citian Web.
9: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
10: Το Town by the River Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Κρύα Λιβαδιάς από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, προσφέροντας 4 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, δημιουργία και ψυχαγωγία. Συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, αθλητικές δράσεις, δραστηριότητες ευεξίας, αστρονομία, τεχνολογία, βιβλίο, γεύσεις, παιδικές δράσεις, εθελοντισμός και πολλές ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Σας περιμένουμε όλους να γίνετε μέρος της γιορτής και να ζήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο ποτάμι. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
15: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
16: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
17: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
16: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
17: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Ε Εργάνη.
16: Σκάρλας, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
17: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
0: Ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
19: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
20: Πού πας ρε καραμούζα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Έλα, πού είσαι?
24: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
23: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
24: Έλα, εδώ, δεξιά.
23: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
24: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
24: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
23: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
25: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
26: Discover great music.

Αν όχι creep, σίγουρα weirdo. Όλοι κάποτε έτσι έχουμε νιώσει. Το είπε τέλεια η Kid Moxie, το creep που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εν Λευκό, 87,7. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10. Και θα περάσουμε το επόμενο 2 ώρα ακούγοντας ωραίες μουσικές και μιλώντας για όλα όσα μας ενδιαφέρουν κυρίως και μας απασχολούν. Κατά δεύτερον, η επόμενη επιλογή έχει να κάνει με ένα κορίτσι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ, ειδικά στην Αγγλία, και όχι τυχαία, για τον απλούστατο λόγο ότι πολλοί είναι ο κόσμος που πλέον την παρομοιάζουν με την Amy Winehouse, ή τέλος πάντων παραδέχονται ότι είναι ό,τι πιο κοντά στην Amy Winehouse. Όλο καινούργιο τραγούδι στον αέρα, το Εν Λευκό, Man of the House από την Sky Newman.

Είναι μερικά τραγούδια που βγαίνουν πιο αισιόδοξα στην ψυχολογία μου από κάποια άλλα. Τα ακούω και πετάω. Κάπως σκέφτομαι διαφορετικά. Εάν είσαι φωτογράφος, σκέψου να δεις οπωσδήποτε μία από τις επόμενες αρκετές μέρες σε αυτό το φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στη φωτογραφία. Athens Photo Festival ξεκίνησε χθες. Θα έχει μεγάλη διάρκεια μέχρι τις 26 Ιουλίου. Διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, όπου θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και για νέα ταλέντα, νέους φωτογράφους. Είναι δηλαδή στους στόχους του φεστιβάλ αυτό η ανάδειξη νέων δημιουργών. Επίσης, η ανάδειξη του πόσο σημαντικό είναι το φωτογραφικό βιβλίο, η σύνδεση με τον αστικό ιστό και η ανάπτυξη της έρευνας μέσα από το πρόγραμμα Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι, το Book Program, το Satellite Program και το Athens Photo Research Center. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το φεστιβάλ έχει σκοπό κάπως να βάλει το λιθαράκι για μια σίγουρα πιο καλλιτεχνική σχέση με τη φωτογραφία, και το έχει ανάγκη η φωτογραφία από τη μία, από την άλλη και όχι για εκείνους που πάντα την αγαπούσαν.

Η Ρώμη πιο αληθινή από ποτέ και ό,τι και αν κάνει έχει ενδιαφέρον και με τους DXX αλλά και στην σόλο της καριέρας. She's on my mind. Και βέβαια μιλάει για την αγάπη της. Και θα είναι στο μυαλό σας η άλλη μας μεγάλη αγάπη, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο στις 4 το μεσημέρι, παιδιά, θα κάνει την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και το ποσό έχει φτάσει τα 9.112 ευρώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Με ένα μήνυμα στο 19.600 την λέξη Win δηλώνετε συμμετοχή. Κόστος για κάθε μήνυμα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος συνδρομητών κινήτης τηλεφωνίας. Και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Καλή επιτυχία. Only happy when it rains. Δεν σχετιζόμαστε με τον τίτλο αλλά με το συγκρότημα My Garbage όπου έρχονται.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 92. 92.
0: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Κροντίνο συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
0: Ταξίδι με πλοίο? Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου και στο λιμάνι.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: National Exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Κανονικά, όπου τα ζώα χάνουν το τρίχωμά τους την άνοιξη, έτσι δεν πρέπει και οι άνθρωποι να χάνουν τα περίτα κιλά. Λέω τώρα, λογικό.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.

ότι η ταινία Αμελή κλείνει 25 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε. Και όπου και να πάτε, ειδικά στο Παρίσι, υπάρχουν επαιτειακές προβολές. Και μάλιστα στο Παρίσι θα γίνει και μια προβολή της ταινίας με ζωντανή εκτέλεση της μουσικής του Γιάν Τιερσέν από ορχήστρα. Παρακαλώ, στο μεταξύ με όλες αυτές τις διαθέσεις για γιορτή υπάρχουν και εκείνοι που ανακαλύπτουν αυτό το πράσινο της Αμελή από την αφίσα και από την ταινία, ένα χρώμα που έχει συνδεθεί και με την ταινία αλλά και με τη διάθεση της ταινίας. Και όλα αυτά για να ακούσουμε Αμελή, Γιάν Τιερσέν, σε ένα πάρα πολύ ωραίο rework στο enlevko.fm και στο enlevko app. Μπορείτε να δείτε ακριβώς τον τίτλο.

Από κουβέντα σε κουβέντα σε μια φωτογραφία. Μας ήρθε από το Παρίσι φωτογραφία με την Αμελή σε τοίχο και την Αμελή σε αφίσα. Σε γκράφιτι και στον κινηματογράφο. Ωραία είναι αυτά. Για του λόγου του αληθές. Μπορεί και να αποστάρω κάτι με την άδειά σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
0: City FM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και

0: Great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.

0: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
7: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς?
8: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: In Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

τη βράδυ στον αέρα του Ενλευκό. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Εύα Θεοτοκάτου. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10 το βράδυ τα λέμε. Save your tears, the weekend. Το κομμάτι που ξεκίνησε την δεύτερη μας ώρα. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και με το κλείσιμο των σχολείων θα το καταλάβουμε για τα καλά. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και αυτές οι συναυλίες που δεν σταματάνε ποτέ. Και το καλοκαίρι εντείνεται το θέμα. Γιατί θέλεις να πας παντού. Δεν μπορείς πρακτικά και πραγματικά. Από την άλλη όμως αυτά που διαλέγεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Έχει ανοίξει τις πόρτες του και ο κήπος του Μεγάρου, διαβάζω, με σειρά συναυλιών αλλά και παραστάσεων για μεγάλους και μικρούς.

Τα βινήλια, μεγάλη ιστορία τα βινήλια, ένα ζωντανό έργο τέχνης το οποίο μπορείς να λατρέψεις και να ακουμπάς χωρίς να χτυπάει συναγερμός, ας πούμε. Ο συναγερμός είναι εσωτερικός βέβαια, γιατί αν αγαπάς τα βινήλια σου τρέμεις μη τα γρατζουνίσει κάποιος που τελικά επιλέγει να τα περιεργαστεί.

γιατί εκεί παλεύεις να είμαι ευγενής ή ας πούμε να εκφράσω ακριβώς το φόβο μου και να του πω κόψε το νυχάκι σου για να πιάσει το βινίλιο μου. Τα έχουμε ακούσει και αυτά, τα έχουμε συζητήσει με φίλους, συμβαίνουν. Μπορείτε να τα συζητήσετε από κοντά την Κυριακή, παιδιά, γιατί έχουμε ένα vinyl DJ set από τον Ενλευκό και το Κροντίνο. Θα είστε από τις 11 μέχρι τις 3 στο Slow στο Γαλάτσι για να το ζήσετε. Το Slow βρίσκεται Αγίου Σπυρίδωνος 18, pick-up αναλογικός ήχος και pure party vibe. Ο Σάκης Τσιτομενέας και ο Πάνος Δημητρόπουλος θα μιξάρουν, θα γκρουβάρουν με τα βινίλια τους και θα περνάνε πολύ ωραία μαζί τους και εσείς. Εύχομαι. Vinyl DJ sets στα Rave Bakeries της Αθήνας. Αυτό είναι το concept από τον Ενλευκό και το Κροντίνο.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: 92.
0: 92. CityFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 7,7.
1: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Με τον παπαγάλο ξαναπέστρεψε.
3: Είχε χάσει τον παπαγάλο του και τώρα μετά από 4 χρόνια επέστρεψε.
2: Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι επέστρεψε, αλλά πως αντί για αγγλικά που μιλούσε, τώρα μιλάει ισπανικά.
3: Μάλιστα, όπως είπε ο παπαγάλος, ζητούσε κάποιον Λάρι. Ενώ συνέχεια έλεγε και πάσα.
2: Σταμάτα, έχουμε μια ώρα, σταμάτα.
3: Ο μεγάλος βρέθηκε στην πίσω αυλή ενός ζευγαριού στην Καλιφόρνια, οι οποίοι είχαν κουρίο σκύλων. Το είπα στον αέρα μας.
1: Alternative.
0: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ελευκό.

μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό. Πρώτο, 21 Ιουνίου με Σπύρο Παγιατάκη, 5 Ιουλίου το δεύτερο με David. Μπείτε στο enlevko.fm, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις. Πολύ ωραία φασούλα, θα σαλπάρουμε με τη μουσική του Εν Λευκό, παρέα με τον Non-Alcoholic Spritz Grodino.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
1: CTFM 92.
0: City on Web.
2: CTFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at
1: the best frequency. City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.